0: Είμαστε με την μανκάνα σα, Λίο, είστε και πάγι μοιρα FM, πάγι το.
1: Λίο, λόγ, για το ολάβα, Λίο το. Για πολύ, γιατί.
0: Αγγέλα μας το έγινε και το μας όχι τη τόκο με βάλουν τη Μίρια FM. Όφησε και το έγινε μαντάγκα. Μαντσα μαντσα πκαλή να χιάν και με δουά σας πολλά τίκια.
1: Κοίτα όραγ μου εμποσιτιβ ποσιτιβ καν. Γιατί καμε δουά μπα μπα μπα μπα μπα μπα μπα μπα μπα.
0: Dan bagi tu itu di jam kedua kita ada playlist kita orang.
1: Yes, kita dah ada beberapa lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7 lagu. Dimulakan dengan lagu.
1: Dikamulakan dengan tipa tertipu tipu tertiti di bawah.
0: Rafish
1: ceritanya apa? Kenapa boleh tertipu?
0: Sidanya kita tahu lah. Kena. Okay, lepas tu kedua.
1: Kedua kita ada Naluri. Nora.
0: Nora munda dah lah.
1: Kalau kita carikan ke? Lepas ya kita ada Puncak Kasih. Wei, jiwa kita bagi tak.
0: Puncak Kasih. Okey.
1: Puncak Kasih ada?
0: Puncak Kasih ada. Kita mainkan dua buah lagu dulu. Dimulakan dengan lagu dendangan Rafish Tipah tertipu tipu tipu tipu tipah. Dan juga Sen Puncak Kasih di playlist kita orang.
1: Okey, jom kita dengar lagu tu.
2: Here the jam again.